0: United Radio.
1: Wow. Ο πίσεν δεν οστάσω, α. Αγριώδη. Κομπλέτο καντέλα. Yeah, yo, Gansa.
2: Mami, yo pido.